φέρουν την καινή. Δεν πάω τέμα πιστά να σάει λίπα τζιλά χινέ τζιάμ του τζιόμα λάμε. Ήλια του πραν καλή βάχα, για λάγκου για λάγκου ουντου αντιντά.